Τρανζίστορ 100,3. Ακούτε μόνο ελληνικά και αγαπημένα. Μόνο. Μόνο. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

τρανζίστορ 100,3. Ακούτε μόνο ελληνικά και αγαπημένα. Μόνο. Μόνο. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Μόνο εδώ ακούτε 55 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

με τρανζίστορ 100,3. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

υπάρχει αγάπη σαν κι αυτή, που να δίνει Θεέ μου μες στον κόσμο αυτό νόημα, κουράγιο και σκοπό. Να λοιπόν γιατί σ' αγάπησα,

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Τι ωραίο ραδιόφωνο.
2: Ο Τρανζίστορ έγινε η πρώτη μου επιλογή.
3: Όχι μόνο περισσότερη, αλλά και καλύτερη μουσική.
2: Όταν μπαίνω στο αυτοκίνητο, μόνο αυτόν ακούω.
1: Τρανζίστορ 100,3.
4: Δεν ακούω τίποτα άλλο.

τρανζίστορ 100,3 τώρα χωράει στη τσέπη σου. Ανακάλυψε τις νέες δωρεάν εφαρμογές για iOS και Android. Τρανζίστορ 100,3. Πάει παντού μαζί σου.

Ένα κουμπί, όλες οι επιτυχίες. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Παίζει την περισσότερη μουσική.
2: Τρανζίστορ. Το καλύτερο ραδιόφωνο.
3: Για την καλύτερη ελληνική μουσική, μόνο τρανζίστορ.
4: Τρανζίστορ 100,3.
1: Δεν ακούω τίποτα άλλο.

Τρανζίστορ 100,3. Μόνο εδώ ακούτε 55 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: 3.
1: Το καλύτερο ραδιόφωνο.
2: Από τότε που ανακάλυψα τον τρανζίστορ, δεν ακούω τίποτα άλλο.
0: Παίζει την περισσότερη μουσική.
3: Το είπα και στην παρέα και τώρα το ζούμε με τρανζίστορ.
0: Τρανζίστορ 100,3.
4: Ελληνικά και αγαπημένα.

Ακούς πάντα τα καλύτερα. Τρανζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.

0: Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Θέλω να αλλάζει η ζωή μαγικά. Ξανά να γινόμουν το παιδί που υπήρξα παλιά.

0: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τραζίστορ 100,3.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, φιλενάδα. Ποια είσαι?
1: Είμαι η Ρίτα.
2: Γεια σου, Ρίτα. Ορίστε, ρε Ρίτα.
3: Ρίτα.
2: Τα Ρίτα.
3: Φωτιά στη νύχτα.
2: Το άκουσε το καινούργιο τραγούδι του Χατζηγιάννη?
1: Βεβαίως.
2: Έτσι, Ρίτα, χαμό έχεις κάνει.
1: Μετά τους Χατζημιχαίους και εμείς.
3: Άντα το πιάσουμε κι αυτό. Ρίτα, Ριτάκι.
2: Κανένα δεν φοβάσαι. Πολύ δημοφιλή το όνομά σου.
3: Κι αν δεν σου λέμε και το Μαργαρίτα.
1: Ελευθερία με λένε κανονικά.
3: Το όνομα σου ανά.
2: Ελευθερία.
3: Στασία λέει, κι άλλα δεν πειράζει.
0: Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με το Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3. Και τώρα στον τρανζίστορ 100,3. 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφήμισης. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

μόνο. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

μουσική μας είναι σαν τη Θεσσαλονίκη. Έχει ψυχή. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Όταν ακούω μουσική που μου αρέσει, ξέρω ότι ακούω τρανζίστορ.
2: Τρανζίστορ, η καλύτερη ελληνική μουσική.
3: Είναι ο αγαπημένος μου.
4: Τρανζίστορ 100,3.
5: Μόνο να ακούω.

μουσική σου. Ο σταθμός σου. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τραζίστορ 100,3.
1: Λέγαμε λοιπόν για τα γεννητούρια του Κωνσταντίνου Αργυρού και της Αλεξάνδρας Νίκα. Υποδέχθηκαν το δεύτερο παιδί τους.
2: Και ξέρεις τι όνομα θα το δώσουν?
1: Πώς θα το πούνε?
2: Μιράντα. Τι είπα εγώ?
1: Τι είπες, Μιράντα?
2: Μιράντα, δεν έλεγα την προηγούμενη εβδομάδα? Δηλαδή έκανα ολόκληρη φασαρία εδώ. Ναι, αφού έγραψε καλώς ήρθες μικρή μας Μιράντα.
1: Έκλεισε το θέμα.
2: Με άκουσε, εντάξει, τζάμπα συγχύστηκα. Με έλεγες Γεωργία θα τη βγάλει. Με σύγχυσες χωρίς λόγο. Δικαιωθήκαμε. Ναι. Μιράντα Αργυρού.
1: Μιράντα.
2: Πέρασε η πρότασή μου. Μιλάω χθες εκεί με τη φίλη μου τη Μαρία και της λέω γνώρισα έναν βιολόγο 17 χρονών. Λέει μικρός δεν είναι για βιολόγος. Είναι μικροβιολόγος.
0: Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3. Θέλεις οικονομία? Θέλεις μασούτη?
3: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99 και σουβλάκια μόνο 5,99. Φασολάκια και αρακάς μπαρμπαστάθης 420 γραμμάρια 1+1 δώρο. Επιλεγμένες κάψουλες καφέ Λόρ 10 τεμάχια μόνο 3,17 και κούντα Γερμανία στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
4: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε το Δημήτρη Μητροπάνο, το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηγη τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίλτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά το Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
5: Καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω! Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση!
6: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
7: Η κορυφαία έκθεση Van Gogh The Immersive Experience που έσπασε κάθε ρεκόρ προσέλευσης συνεχίζει να μαγεύει το κοινό στη Θεσσαλονίκη στα πλαίσια της παγκόσμιας περιοδίας της. Ένα εκθαμβωτικό εικαστικό υπερθέαμα με εκατομμύρια θεατές ανά τον κόσμο. Van Gogh The Immersive Experience. Το καλλιτεχνικό γεγονός της χρονιάς. Μια αξέχαστη βιωματική εμπειρία.
8: Από τις 26 Σεπτεμβρίου στη Deathhell Expo, κτίριο 5.
9: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
10: Το τούνελ. Το νέο βιβλίο της Ξένιας Κούρτογλου.
9: 49+2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
10: Το τούνελ της Ξένιας Κούρτογλου από την Key Books παρουσιάζεται στη Θεσσαλονίκη στις 5 Οκτωβρίου στις 7.30 το απόγευμα στο βιβλιοπωλείο Ιαννός Αριστοτέλους 7. Για το τούνελ θα μιλήσει συγγραφέας και ξεχωριστές προσωπικότητες της πόλης.
3: Με την υποστήριξη του Τρανζίστορ 100,3.
0: Και τώρα, στον Τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Ο Τρανζίστορ 100,3 τώρα χωράει στη τσέπη σου. Ανακάλυψε τις νέες δωρεάν εφαρμογές για iOS και Android. Τρανζίστορ 100,3. Πάει παντού μαζί σου. Έλα.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Εγώ την έκανα την αλλαγή. Έβαλα τρανζίστορ και ακούω την πιο ωραία μουσική.
2: Όταν μπαίνω στο αυτοκίνητο, μόνο αυτόν ακούω.
3: Η καλύτερη ελληνική μουσική.
4: Ακούω τρανζίστορ.
5: Το καλύτερο ραδιόφωνο.

0: μουσική της Θεσσαλονίκης είναι στο Τρανζίστορ.
1: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως...
2: Τρανζίστορ 100,3 ελληνικά και

0: σας. Είμαι η Μάγδα Ζουλίδου. Αυτή την εβδομάδα το ζούμε αποκλειστικά με Λίον Οβάθενς και Κατερίνα Ντούσκα και το τραγούδι Δευτέρα.
1: Είμαι ο Λίον Οβάθενς.
2: Είμαι η Κατερίνα Ντούσκα.
1: Και από τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου ακούτε το νέο μας τραγούδι
2: Δευτέρα. Στο Τρανζίστορ 100,3.

0: Ζήστο με τρανζίστορ.
1: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τρανζίστορ 100,3.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
3: Καλημέρα, φιλενάδα, ποια είσαι?
2: Είμαι η Ρίτα.
3: Γεια σου, Ρίτα. Ορίστε, ρε Ρίτα.
4: Ρίτα.
3: Τα Ρίτα. Φωτιά στη νύχτα. Το άκουσες το καινούργιο τραγούδι του Χατζηγιάννη?
2: Βεβαίως, βεβαίως.
3: Έτσι, Ρίτα, χαμό έχεις κάνει.
2: Μετά τους Χατζηγιάννους και εμείς.
4: Α, να το πιάσουμε κι αυτό. Ρίτα, Ριτάκι.
3: Κανένα δεν φοβάσαι. Πολύ δημοφιλή το όνομά σου.
4: Κι αν δεν σου λέμε και το Μάργα Ρίτα.
2: Ελευθερία με λένε κανονικά.
4: Το όνομα σου ανά.
3: Ελευθερία.
4: Στασία λέει, και αλλά δεν πειράζει.
1: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με το Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
5: Πίσω στη βάση με νέες προσφορές στα γυμναστήρια Bodyfit. Συντονίσου μαζί μας για τη νέα σεζόν με νέες μεγάλες προσφορές σε όλα τα Bodyfit. Σύγχρονα μηχανήματα, ομαδικά τμήματα, πιλάτες reformer και πρόγραμμα προσαρμοσμένο στις ανάγκες σου. Μην το αργείς, τα πακέτα είναι περιορισμένα. Έλα σε ένα από τα γυμναστήρια Bodyfit και εξασφάλισε τη νέα σεζόν στην καλύτερη τιμή. Σε περιμένουμε.
1: Η Θεσσαλονίκη μετρά αντίστροφα. Ιουλία Καλυμάνη, Eden.
6: Στα καλύτερα που έλκονται.
1: Ιουλία Καλυμάνη, για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στο Eden από την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Eden, 26 Οκτωβρίου 35, Σφαγεία. Ιουλία Καλυμάνη, Eden. Εκεί που η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ.
7: Τηλέφωνο κρατήσεων 6931 705 668.
8: Το Σινέα Άλεξ, ένας από τους πρώτους κινηματογράφους της πόλης μας, ανοίγει και φέτος την αυλαία του και σας περιμένει σε ένα κατάφυτο και ανανεωμένο περιβάλλον που αποτελεί όαση για τις ζεστές νύχτες του καλοκαιριού. Η καρέκλα τύπου σκηνοθέτη, το στρογγυλό σιδερένιο τραπεζάκι, η παγωμένη μπύρα και το λαχταριστό hot dog φέρνουν στους παλαιότερους μνήμες από τα παλιά και στους νεότερους εικόνες μιας κάποιας ασπρόμαυρης ταινίας. Σινέα Άλεξ, Ολύμπου 106, Θεσσαλονίκη. Εισιτήρια στο more.com.
1: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3. 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις.
9: Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

τρανζίστορ 100,3. Ακούτε μόνο ελληνικά και αγαπημένα. Μόνο. Μόνο. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Τι ωραίο ραδιόφωνο.
2: Ο Τρανζίστορ έγινε η πρώτη μου επιλογή.
3: Όχι μόνο περισσότερη, αλλά και η καλύτερη μουσική.
2: Όταν μπαίνω στο αυτοκίνητο, μόνο αυτόν ακούω.
1: Τρανζίστορ 100,3.
4: Δεν ακούω τίποτα άλλο.
2: Τίποτα άλλο. Ήμουν

0: κορυφαία 3 στον τρανζίστορ 100,3.
1: Νούμερο 3.

0: τρία δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας. Στον τρανζίστορ 100,3. Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τρανζίστορ 100,3.
1: Λέγαμε λοιπόν για τα γεννητούρια του Κωνσταντίνου Αργυρού και της Αλεξάνδρας Νίκα. Υποδέχθηκαν το δεύτερο παιδί τους.
2: Και ξέρεις τι όνομα θα το δώσουμε?
1: Πώς θα το πούνε?
2: Μιράντα. Τι είπα εγώ?
1: Τι είπες, Μιράντα?
2: Μιράντα, δεν έλεγα την προηγούμενη εβδομάδα? Δηλαδή έκανα ολόκληρη φασαρία εδώ. Ναι, αφού έγραψε καλώς ήρθες μικρή μας Μιράντα.
1: Έκλεισε το θέμα.
2: Με άκουσε, εντάξει, τζάμπα συγχύστηκα. Με έλεγες Γεωργία θα τη βγάλει. Με σύγχυσες χωρίς λόγο. Δικαιωθήκαμε. Ναι. Μιράντα Αργυρού. Πέρασε η πρότασή μου. Μιλάω χθες εκεί με τη φίλη μου τη Μαρία και της λέω γνώρισα έναν βιολόγο 17 χρονών. Λέει μικρός δεν είναι για βιολόγος. Είναι μικροβιολόγος.
0: Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
3: Και αυτό το Σάββατο σπάμε τις τιμές.
4: Αποκλειστικά στον Μασούτη, χαρτί υγείας Mr. Grand, οικογενειακή συσκευασία 20 ρολά, σε απίστευτη τιμή, μόνο 4,65. Μην το χάσεις. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
5: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena, τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο. Το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηγη τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίλτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά το Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
6: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της, τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
7: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
8: Η κορυφαία έκθεση Van Gogh The Immersive Experience που έσπασε κάθε ρεκόρ προσέλευσης συνεχίζει να μαγεύει το κοινό στη Θεσσαλονίκη στα πλαίσια της παγκόσμιας περιοδίας της. Ένα εκθαμβωτικό εικαστικό υπερθέαμα με εκατομμύρια θεατές ανά τον κόσμο. Van Gogh The Immersive Experience. Το καλλιτεχνικό γεγονός της χρονιάς. Μια αξέχαστη βιωματική εμπειρία.
9: Από τις 26 Σεπτεμβρίου στη Death Hell Expo, κτίριο 5.
10: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Ατομικές τριφτές τυρόπιτες 680 γραμμάρια, 40% φθηνότερα, 1,95. Πίτσα 2x330 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 2,79. Και μείγμα με κάσιους και κράμπερι 200 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 1,94. Lidl. Γιατί αξίζει.
11: Η πριγκίπισσα των Αγίων 40 του Χάρη Ρώμα στο Radio City. Χάρης Ρώμας, Άβα Γαλανοπούλου, Σοφία Παυλίδου, Μιχάλης Ιατρόπουλος και Γιώργος Αμούτζας. Ένα απίθανο γαϊτανάκι από έρωτες, μυστικά, απιστίες και παρεξηγήσεις ξετυλίγεται. Εσύ τι θα έκανες αν ένα μικρό ψέμα σε έκανε ξαφνικά πρίγκιπα? Η πριγκίπισσα των Αγίων 40 στο Radio City. Πρόλαβε τη χαμηλότερη τιμή εισόδου αποκλειστικά στο goldmall.gr.
0: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

τρανζίστορ 100,3. Μόνο εδώ ακούτε 55 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

δουλεύεις, τραγουδάς, ζεις. Με τα ζεις τώρα 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: 100,3.
1: Παίζει την περισσότερη μουσική.
2: Τρανζίστορ. Το καλύτερο ραδιόφωνο.
3: Για την καλύτερη ελληνική μουσική, μόνο τρανζίστορ.
4: Τρανζίστορ 100,3.
1: Δεν ακούω τίποτα άλλο.

ασπιρίνες και ποτά έχω στριμώξει τόσους μήνες σε αποθήκες και βιτρίνες. Μες του μυαλού μου τα σβηστά. Μα αναμνήσεις είναι αυτές και με θορύβους με τρομάζουν. Το όνομά σου μου φωνάζουν.

Τρανζίστορ 100,3. Ακούτε μόνο ελληνικά και αγαπημένα. Μόνο. Μόνο. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τραζίστορ 100,3.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Καλημέρα, φιλενάδα, ποια είσαι?
1: Είμαι η Ρίτα.
2: Γεια σου, Ρίτα. Ορίστε, ρε Ρίτα.
3: Ρίτα.
2: Ρίτα. Φωτιά στη νύχτα. Το άκουσες το καινούργιο τραγούδι του Χατζηγιάννη?
1: Βεβαίως, βεβαίως.
2: Έτσι, Ρίτα, χαμό έχεις κάνει.
1: Μετά τους Χατζημιχαίους και εμείς.
3: Α, να το πιάσουμε κι αυτό. Ρίτα, Ριτάκι.
2: Κανένα δεν φοβάς. Πολύ δημοφιλή το όνομά σου.
3: Και αν δεν σου λέμε και το Μαργαρίτα.
1: Ελευθερία με λένε κανονικά.
3: Το όνομα σου ανά.
2: Ελευθερία.
3: Στασία λέει, και αλλά δεν πειράζει.
0: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με το Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
4: Α, καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
5: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
4: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
6: Η κορυφαία έκθεση Van Gogh The Immersive Experience που έσπασε κάθε ρεκόρ προσέλευσης συνεχίζει να μαγεύει το κοινό στη Θεσσαλονίκη στα πλαίσια της παγκόσμιας περιοδίας της. Ένα εκθαμβωτικό εικαστικό υπερθέαμα με εκατομμύρια θεατές ανά τον κόσμο. Van Gogh The Immersive Experience. Το καλλιτεχνικό γεγονός της χρονιάς. Μια αξέχαστη βιωματική εμπειρία.
7: Από τις 26 Σεπτεμβρίου στη Death Hell Expo, κτίριο 5.
0: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

Εδώ. Ακούς πάντα τα καλύτερα. Τρανζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.

0: παίζει ελληνικά τραγούδια που αγαπάω.
1: Εχθές το βράδυ είχαμε τα ίδια. Αρχίσες και με σώσα.
2: Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Παίζει ελληνικά τραγούδια που αγαπάω.
2: Εγώ την έκανα την αλλαγή. Έβαλα τρανζίστορ και ακούω την πιο ωραία μουσική.
3: Η καλύτερη μουσική της Θεσσαλονίκης
1: είναι στο τρανζίστορ.
0: Τρανζίστορ 100,3.
4: Το καλύτερο ραδιόφωνο.

Η πόλη σου. Η μουσική σου. Ο σταθμός σου. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τρανζίστορ 100,3.
1: Λέγαμε λοιπόν για τα γεννητούρια του Κωνσταντίνου Αργυρού και της Αλεξάνδρας Νίκα. Υποδέχθηκαν το δεύτερο παιδί τους.
2: Και ξέρεις τι όνομα θα το δώσουμε?
1: Πώς θα το πούνε?
2: Μιράντα. Τι είπα εγώ?
1: Τι είπες, Μιράντα?
2: Μιράντα, δεν έλεγα την προηγούμενη εβδομάδα? Δηλαδή έκανα ολόκληρη φασαρία εδώ. Ναι, αφού έγραψε καλώς ήρθες μικρή μας Μιράντα.
1: Έκλεισε το θέμα.
2: Με άκουσε, εντάξει, τζάμπα συγχύστηκα. Με έλεγες Γεωργία θα τη βγάλει. Με σύγχυσες χωρίς λόγο. Δικαιωθήκαμε. Ναι. Μιράντα Αργυρού.
1: Μιράντα.
2: Πέρασε η πρότασή μου. Μιλάω χθες εκεί με τη φίλη μου τη Μαρία και της λέω γνώρισα έναν βιολόγο 17 χρονών. Λέει μικρός δεν είναι για βιολόγος. Είναι μικροβιολόγος.
0: Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3. Η Θεσσαλονίκη μετρά αντίστροφα. Η Ιουλία Καλυμάνη, Έντεν.
3: Στα καλύτερα που έλκονται.
0: Η Ιουλία Καλυμάνη για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στο Έντεν από την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Έντεν, 26 Οκτωβρίου 35, Σφαγεία, Ιουλία Καλυμάνη. Έντεν, εκεί που η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Τηλέφωνο κρατήσεων 6931 705 668. Και τώρα στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφήμισης. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

με τρανζίστορ 100,3. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Top 30 στον τρανζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.
1: Καλημέρα Γιώργο.
2: Καλημέρα Ραμπή.
1: Το Top 30 του Σαββάτου, όπως είπαμε πριν εμείς οι δύο, ναι, είναι εδώ.
2: Είναι εδώ και θα είναι μέχρι και τις 2 για να μετρήσουμε αντίστροφα τα 30 καλύτερα τραγούδια που υπάρχουν στο ελληνικό ραδιόφωνο και στον τρανζίστορ 100,3.
1: Θα είμαστε παρέα λοιπόν, θα σας πούμε τα καλύτερα τραγούδια και πάμε να ξεκινήσουμε. Τι λες?
2: Βεβαίως.
1: Η Δέσποινα Βανδύ είναι στη θέση νούμερο 30. Έπεσε λιγάκι.
2: Έπεσε, γιατί... δεν θυμάμαι τι ήταν την προηγούμενη εβδομάδα.
1: Ναι. Συνέχεια πέφτει τώρα αυτές τις τελευταίες εβδομάδες, αλλά λογικό είναι. Βλέπω μετά έχουμε Έλλη Κοκκίνου, βλέπω έχουμε άλλα τραγούδια. Μπήκε η Άννα Βύση, βλέπω εδώ πέρα. Θα τα πούμε, θα τα πούμε.
2: Ωραία,
1: συνέχεια.
2: Ας ξεκινήσει η αντίστροφη μέτρηση.
3: Νούμερο 30.

0: Κολοσσέως και ισανότερα μας είπε στη θέση νούμερο 28.
1: Υπεράνω ο Γιώργος ο Κακοσσέως αυτό το τραγουδί και ισανότερα.
0: Και καλά ξηγέται, δηλαδή τι, γιατί.
1: Πάρα πολύ καλά
0: αλλιώς,
1: κάνει.
0: Και έτσι κι αλλιώς, τι, μήπως έχουμε ανάγκη κανέναν άνθρωπο? Δεν έχουμε κανέναν.
1: Κανείς δεν είναι κανένας.
0: Σωστά, σωστά. Και κανείς δεν ανήκει σε κανέναν και εμείς δεν ανήκουμε σε κανέναν αντίστοιχα.
1: Να τες οι φιλοσοφίες του Σαββάτου. Ήρθες με φιλοσοφική διάθεση.
0: Εννοείται.
1: Το ξενύχτησες χθες Παρασκευή, δούλευες?
0: Παρασκευή, Σάββατο δεν θα ρωτάμε.
1: Α, είσαι πάντα στάνταρ.
0: Τα Παρασκευοσάββατα είναι κλεισμένα.
1: Γι' αυτό ήρθες με αυτή τη φιλοσοφική διάθεση. Να πιούμε μια γουλιά καφέ και να συνεχίσουμε την αντίστροφη μέτρηση.
0: Και δυο, μη σου πω.
1: Ωραία, πού πάμε τώρα?
0: Στη θέση νούμερο 27 θα πάμε, στο αγαπημένο τραγουδάκι, σε ένα μάλλον από τα αγαπημένα τραγουδάκια της Μαγδούλας μας.
1: Καλημέρα να τη στείλουμε, καλό μεσημέρι μάλλον, τώρα πέρασε και 12.
0: Ναι, Μαγδούλα σε περιμένουμε, ανυπομονούμε να έρθεις.
1: Μαρσό και Γρανίτα από Λεμόνι. Νούμερο 27.

0: Ο τρανζίστορ 100,3 τώρα χωράει στη τσέπη σου. Ανακάλυψε τις νέες δωρεάν εφαρμογές για iOS και Android. Τρανζίστορ 100,3. Πάει παντού μαζί σου.
1: Νούμερο 25.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: με αγώνες και με δουλειά νυχτερινή.
1: Γεμάτο και το σουκού.
0: Και Παρασκευή.
1: Ναι.
0: Οπότε η Δευτέρα μου είναι το δικό μου σουκού.
1: Κάθεσε τη Δευτέρα,
0: είναι,
1: δηλαδή.
0: Είναι ένα μαζεμένο σουκού.
1: Ναι, σε μία μέρα όμως.
0: Σε μία μέρα.
1: Συμπυκνωμένο,
0: ναι.
1: Σαββατοκύριακο.
0: Συμπυκνωμένο, λοιπόν.
1: Μάλιστα.
0: Σαββατοκύριακο σε μία μέρα.
1: Έχει τις αργίες μαζί με τα κομμωτήρια, δηλαδή, και τους μπαρμπέριδες.
0: Σωστά, σωστά. Και επειδή είναι μία μέρα που κάθομαι, επιλέγω να πηγαίνω τα βράδια κάθε Δευτέρα για μπάλα.
1: Σωστός.
0: Με φίλους, ναι, ναι. Στις 9 το βράδυ. Οπότε. Είναι και αυτό μια ξεκούραση για μένα, ψυχολογική.
1: Βέβαια.
0: Σωματικά μπορεί λίγο να κουράζομαι, αλλά.
1: Όχι, ξεφεύγεις.
0: Ναι, ναι, ναι. Το μυαλό ξεκουράζεται πάρα πολύ.
1: Θέλω να σου πω ότι εγώ από το Μάιο πέρσι ξεκίνησα beach volley πηγαίνω.
0: Wow.
1: Δεν ξέρω αν το έχω πει αυτό, βεβαίως.
0: Τι λέει.
1: Στην Καλαμαριά εκεί στο γήπεδο έχει γηπεδάκια beach volley.
0: Παιδιά, το ακούσατε. Μάλλον εσείς θα το έχετε ακούσει, γιατί στην παρέα.
1: Την πρωινή, ναι, το έχω πει. Το έχω πει. Ναι, δεν το κρατάω κρυφό. Και πραγματικά σίγουρα, από τότε που πηγαίνω, μου αρέσει πάρα πολύ. Γιατί εντάξει, καλό και το γυμναστήριο, αλλά και αυτό είναι ένα άλλο άθλημα. Είναι μια άλλη.
0: Πλάκα,
1: πολύ διαφορετικό πράγμα. Και πορώνομαι και όλες εκεί στον αγώνα και αυτά. Περνάμε πάρα πολύ ωραία.
0: 5 φορές έχω παίξει όλες και όλες, αλλά ήταν όλες καταπληκτικές. Μου άρεσαν.
1: Πάρα πολύ ωραία. Πάμε να συνεχίσουμε την αντίστοιχη μέτρηση.
0: Εννοείται, θα συνεχίσουμε με Αύγουστο, θα συνεχίσουμε μάλλον. Αν και μπήκε ο Σεπτέμβριος.
1: Αλλά... Και πάει να φύγει κιόλας, τι
0: πήγε. Πάει να φύγει, ναι, ναι, ναι. Ο Ζαφ μας τραγουδάει για τον Αύγουστο. Νούμερο 24.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα

0: έτοιμος για την επόμενη επιτυχία. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Νούμερο 22.

0: Φουρέιρα πάντως, αν δεν βγάλει ένα ρεγκετόν κομμάτι κάθε καλοκαίρι, τέτοια, όχι τέτοια εποχή, συνήθως Ιούλιο-Αύγουστο το βγάζει, και αυτό νομίζω κάπου εκεί βγήκε. Νομίζω ναι. Ιούλιο-Αύγουστο βγήκε το Τζάκιο.
1: Τζάκιο, νομίζω ναι, Ιούλιο.
0: Γιατί
1: Ιούλιο, ναι.
0: Θυμάμαι ότι ένα, ναι, το είχαμε βάλει στο top 30, με τη Μάγδα το είχαμε παρουσιάσει, λίγο πριν σταματήσουμε τις εκπομπές για τις καλοκαιρινές μας διακοπές.
1: Τα λέει αυτά η Φουρέιρα, εντάξει, το έχει στο ρεπερτόριο της και τα λέει και ωραία, της ταιριάζουν, έχει αυτό το Latin μέσα της, οπότε αρέσει, γιατί όχι.
0: Και μου αρέσει που δεν πάει στο λαϊκό.
1: Όχι, εντάξει.
0: Ας μείνει εκεί. Είναι τέλεια σε αυτό.
1: Μάλιστα. Και να συνεχίσουμε να πάμε λίγο πιο πάνω.
0: Στον Χρήστο Μάστορα θα πάμε πιο πάνω. Ο οποίος και αυτός έχει καιρό να βγάλει ένα τραγουδάκι. Περιμένουμε πώς και πώς. Μάλλον θα μας έρθει τώρα κανένα μπαμ. Θα μας κάνει. Όπως με τη Μαργαρίτα μας είχε κάνει, που μου άρεσε πάρα πολύ.
1: Βεβαίως.
0: Την οποία θα ακούσουμε και τώρα.
1: Είμαστε στο νούμερο 21.

0: πρώτη φορά.
1: Τραγουδάμε, βλέπω.
0: Μ' αρέσει. Αφού...
1: Το έχεις, το έχεις.
0: Όχι, δεν το έχω. Η αλήθεια είναι ότι δεν το έχω και μάλιστα ντρέπομαι.
1: Τώρα, ναι, τώρα... ντρέπεσαι μια χαρά τώρα.
0: Κοίτα,
1: τι ντρέπεσαι.
0: Κοίτα τώρα. Ντρέπομαι, ναι. Ντρέπομαι να τραγουδάω μπροστά σε κόσμο. Α. Τώρα έχω μόνο εσένα μπροστά μου.
1: Ναι, και τους, οι ακροατές και... δεν πιάνουν που μας ακούνε, ας πούμε.
0: Δεν τους βλέπω.
1: Α, δεν τους βλέπεις, οπότε αισθάνεσαι εντάξει.
0: Εάν τους ναι. έβλεπα, θα ναι. είχα θέμα σίγουρα.
1: Τραγουδάς και στο ντουζ όταν κάνεις μπάνιο, δηλαδή ρίχνεις εκεί κανένα στίχο.
0: Στο ντουζ δεν ρίχνω.
1: Ο περισσότερος κόσμος εκεί.
0: Τραγουδάω πάρα πολύ στο αμάξι.
1: Α, στο αμάξι.
0: Μόνος μου, ναι, στο αμάξι πάρα πολύ.
1: Στον ντουζ βοηθάει γιατί έχει μια ακουστική, ξέρεις, στο πλακάκι και νιώθεις λίγο ότι είσαι, ξέρω εγώ, τροβαδούρης μεγάλος.
0: Παίρνεις και το μικρόφωνο της, της ντουζιέρας.
1: Αυτό. Και άμα έχει κοινό φωταγωγό η πολυκατοικία, απολαμβάνουν και οι υπόλοιποι. Έτσι, μια χαρά. Θα βγάζεις και, πώς το λένε, είσοδο μετά, θα λες, παρακαλώ. Τραγουδάω Παρασκευές Σάββατα πριν βγω την έξοδό μου, πριν τη δουλειά.
0: Κάθε μέρα εγώ,
1: κάθε μέρα.
0: Φέρετε λουλούδια.
1: Πάμε μια θέση πιο πάνω.
0: Πάμε σε αυτό το παγκόσμιο φαινόμενο του Πέτρου Ιακωβίδη.
2: Νούμερο 18.

0: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τραζίστορ 100,3.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Καλημέρα, φιλενάδα, ποια είσαι?
1: Είμαι η Ρίτα.
2: Γεια σου, Ρίτα. Ορίστε, ρε Ρίτα.
3: Ρίτα.
2: Τα Ρίτα.
3: Φωτιά στη νύχτα.
2: Το άκουσες το καινούργιο τραγούδι του Χατζηγιάννη?
1: Βεβαίως, βεβαίως.
2: Έτσι, Ρίτα, χαμό έχεις κάνει.
1: Μετά τους Χατζημιχαίους και εμείς.
3: Α, να το πιάσουμε κι αυτό. Ρίτα, Ριτάκι.
2: Κανένα δεν φοβάς. Πολύ δημοφιλή το όνομά σου.
3: Και αν δεν σου λέμε και το Μάργα Ρίτα.
1: Ελευθερία με λένε κανονικά.
3: Το όνομα σου ανά.
2: Ελευθερία.
3: Στασία λέει, και αλλά δεν πειράζει.
0: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
4: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
5: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
6: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο. Το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηλη τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίλτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά το Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
7: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
8: Το τούνελ. Το νέο βιβλίο της Ξένιας Κουρτογλου.
7: 49+2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
8: Το τούνελ της Ξένιας Κουρτογλου από την Key Books παρουσιάζεται στη Θεσσαλονίκη στις 5 Οκτωβρίου στις 7.30 το απόγευμα στο βιβλιοπωλείο Ιαννός Αριστοτέλους 7. Για το τούνελ θα μιλήσει η συγγραφέας και ξεχωριστές προσωπικότητες της πόλης.
9: Με την υποστήριξη του Τρανζίστορ 100,3.
10: Η κορυφαία έκθεση Van Gogh The Immersive Experience που έσπασε κάθε ρεκόρ προσέλευσης συνεχίζει να μαγεύει το κοινό στη Θεσσαλονίκη στα πλαίσια της παγκόσμιας περιοδίας της. Ένα εκθαμβωτικό εικαστικό υπερθέαμα με εκατομμύρια θεατές ανά τον κόσμο. Van Gogh The Immersive Experience. Το καλλιτεχνικό γεγονός της χρονιάς. Μια αξέχαστη βιωματική εμπειρία.
11: Από τις 26 Σεπτεμβρίου στη Death Hell Expo, κτίριο 5.
0: Και τώρα στον τρανζίστορ 100,3. 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
9: Νούμερο 17.

0: Αιγαίο και Αναβύσσης στη θέση νούμερο 17.
1: Και τι ώρα θα ήταν τώρα να είμαστε σε κάνα νησί έτσι στο Αιγαίο. Και ας έχει και κρύο, δεν πειράζει.
0: Αυτό ακριβώς.
1: Δεν πειράζει.
0: Από το στόμα μου το πήρες. Γιατί θεωρώ πως η γαλήνη της θάλασσας,
1: ναι,
0: η ηρεμία αυτή που προσφέρει η θάλασσα, τα κύματά της.
1: Και μόνο που είπες γαλήνη, είσαι ποιητή σήμερα. Η μέρα είναι ποιητική. Το top 30 σήμερα είναι ποιητικό. Είναι, πώς είναι, ο Ομήρου Οδύσσης, ο Ομήρου Ιλιάδα, είναι και το top 30. Θα διδάσκεται στο γυμνάσιο.
0: Ποιοτικό. Ήταν ανέκαθεν.
1: Δεν το συζητώ.
0: Σήμερα έγινε και ποιητικό.
1: Και ποιητικό, ναι. Είναι μια εκπομπή ποιοτική και ποιητική. Συνάμα. Τώρα είναι η ώρα που βάζω εγώ τραγούδι. Έχω αυτή την επιλογή, έτσι.
0: Ναι, θα ακούσουμε Ρία Ελληνίδου στη θέση νούμερο 16 και το εξηγήστε μου. Ωραία. Αλλά μετά από τη Ρία Ελληνίδου θα μας προτείνει ένα τραγούδι. Μάλλον θα επιλέξει ένα τραγούδι, ναι, ο Γιώργος, και θα το ακούσουμε εδώ παρέα όλοι μαζί.
1: Για σήμερα λοιπόν επιλέγω Έλληνα Παπαρίζου, αγαπημένη καλλιτέχνηδα, και το Μάμπο.
0: Και το Μάμπο, το οποίο ξέρεις ότι γίνεται πανικός. Το βάζω σχεδόν είναι σε όλα μου τα σετ, όχι τα DJ σετ τα βραδινά που, ναι, έχω στον αναζήτητο, σε όλα τα σετ που παίζω στα μαγαζιά,
1: ναι,
0: και στους γάμους.
1: Γουστάρουν.
0: Όχι γουστάρουν, ναι. Δεν μπορείς να φανταστείς. Το τραγουδάνε πιο δυνατά από τα ηχεία.
1: Ναι, αυτό. Οπότε και θα γουστάρουμε και εμείς σε λίγο.
0: Εννοείται, εννοείται.
2: Νούμερο 16.

0: Welcome to... Η Μάγδα Ζουλίδου και ο Λάμπης Δημητριάδης παρουσιάζουν τα καλύτερα τραγούδια της εβδομάδας. Top 30. Top 30. Στον τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Hello, όσοι συντονιστήκατε μόλις τώρα, είναι ο Γιώργος απέναντί μου, εγώ είμαι ο Λάμπης Δημητριάδης και είμαστε στον τρανζίστορ 100,3 με το Top 30 μας.
2: Όσοι συντονιστήκατε αμέσως τώρα, έχετε χάσει 15 χρυσά τραγουδιά, την πρώτη 15 του Top 30, αλλά επειδή είμαστε πολύ καλά παιδιά, θα πάμε ένα rewind έτσι να θυμίσουμε τι ακούσαμε.
1: Άντε, γιατί είμαστε καλά παιδιά όπως το πες. Θέση νούμερο 30, να μ' αγαπάς και Δέσποινα Βανδύ.
2: Στο 29, τι σου χρωστάω, Έλλη Κοκκίνου.
1: Γιώργος Κακοσέως, θέση νούμερο 28 και Ισανότερα.
2: Στο 27, η Μαρσό, Γρανίτα Πολεμόνη.
1: 26, έχουμε New Entry για την Αναβίση, όχι γιατί, με το καινούργιο της κομμάτι.
2: 25, Αντώνης Ρέμος και Δευτέρα.
1: 24, Αύγουστος και Ζαφ.
2: 23, Νίκος Μακρόπουλος, Εθέλω Παράφορα.
1: Η Ελένη Φουρέιρα ήταν στη θέση νούμερο 22, Τζάκιο.
2: Στο 21, Χριστός Μάστορας, Μετράει Μαργαρίτες.
1: Νίκος Οικονομόπουλος και Όπου κι αν πας, στη θέση νούμερο 20.
2: Στο 19, Μιχάλης Χατζηγιάννης, Όλα Μαγικά.
1: Ενώ το παγκόσμιο φαινόμενο του Πέτρου Ιακουβίδη ήταν στη θέση νούμερο 18.
2: Στο 17, Ανουλαβίση και Αιγαίο.
1: Ακούσαμε Ρία Ελληνίδου στη θέση νούμερο 16 και Εξηγήστε μου.
2: Και πάμε τώρα να ξεκινήσουμε τη νέα μας 15άδα.
1: Ναι, για πες τι θα ακούσουμε τώρα.
2: Στο νούμερο 15, Απών και Καντάδα.
3: Νούμερο 15.

0: Η μουσική μας είναι σαν τη Θεσσαλονίκη. Έχει ψυχή. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Νούμερο 13.

0: θέση νούμερο 13 για τον Νίκο Απέργη. Το συγκεκριμένο κομμάτι, για όσους δεν το γνωρίζουν, το έχουμε αναφέρει στο top 30 με τη Μαγδούλα.
1: Ναι.
0: Θα το ξαναπούμε όμως τώρα. Το συγκεκριμένο κομμάτι, λοιπόν, το συγκεκριμένο τραγούδι είναι του Δημήτρη Κόκοτα.
1: Βέβαια.
0: Κόκοτα. Το πήρε ο Νίκος Απέργης. Η αλήθεια είναι, το ενορχίστρωσε πάρα πολύ καλά με την ομάδα του.
1: Mm-hmm.
0: Το είπε πάρα πολύ ωραία. Ακούστηκε περισσότερο στα μαγαζιά.
1: Ναι.
0: Γιατί είχε χαθεί αυτό το τραγούδι, ενώ ήταν πολύ ωραίο τραγούδι. Άρχισε ο κόσμος να το αγαπάει, το αγκάλιασε κατευθείαν από την πρώτη στιγμή. Και χαίρομαι που ο Νίκος Απέργης, ο Θοδωρής Φέρης παίρνουν κομμάτια, τραγούδια και ο Σαντικάι, τραγούδια από παλιά.
1: Και τα φρεσκάρουν.
0: Ναι, τα φρεσκάρουν με αποτέλεσμα ο κόσμος ή να τα θυμάται, mm-hmm. όσοι τα γνωρίζανε, ή να τα μαθαίνει από την αρχή. Γιατί οι πιτσιρικάδες τώρα 20-25 χρονών.
1: Ναι, εντάξει.
0: Πού να θυμούνται, πού να ξέρουν βασικά. Γιατί αγέννητοι.
1: Νομίζω τώρα τελευταία χρόνια έχει γίνει αυτό. Ναι. Μόδα, το πούμε.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Και στο εξωτερικό γίνονται πολλές επανεκτελέσεις, πολλά remix, έτσι, φρεσκάρουν τραγούδια. Και έχει έρθει και αυτή η μόδα εδώ στην χώρα μας. Δεν το βρίσκω κακό.
0: Ίσα,
1: από
0: ίσα.
1: Το να γράφουν κάτι τίποτα δευτερότριτα, ας πούμε, τραγούδια που δεν γίνονται επιτυχίες απλά έτσι για να τα δώσουν στον καλλιτέχνη. Καλύτερα να ακούμε παλιά τραγούδια που ίσως τα έχουμε ξεχάσει, λίγο φρεσκαρισμένα στο 2026.
0: Πολύ σωστά.
1: Πάμε πιο ψηλά.
0: Να μας τα σπάσει η Αναστασία. Πάμε.
2: Νούμερο 12.

0: 30 στον τρανζίστορ 100,3.
1: Νούμερο 11.

πρώτη σου επιλογή στην ελληνική μουσική. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά. Ελληνικά. Και αγαπημένα. Νούμερο 2.

0: βέβαια, πέρασε το καλοκαίρι και οι καμπάνες του Κωνσταντίνου Αργυρού πήγαν στη θέση νούμερο 10. Πιάσαμε βέβαια 26 Σεπτεμβρίου, έτσι.
1: Ναι, αρκετά. Εντάξει, φτάνει με αυτούς τους γάμους. Του χρόνου πάλι το καλοκαίρι, δεν πειράζει.
0: Και όμως θα συνεχίσει να παίζει αυτόν, πιστεύω, και του χρόνου.
1: Στους γάμους,
0: έτσι πιστεύω.
1: Ναι, εννοείται.
0: Όπως και το Γλέντι φέτος. Παίχτηκε πάρα πολύ. Ενώ πέρσι γινόταν ο χαμός με το Γλέντι, φέτος ξαναπαίχτηκε και ήταν βασικά πάρα πολύ ωραία αλλαγή. Ο κόσμος ζητοκράβγαζε από κάτω, γιατί ήταν η αλλαγή καμπάνες με Γλέντι και άντε για γινόταν πανικός.
1: Λιποθυμίες και τέτοια, φαντάζομαι, κακό.
0: Όχι, λιποθυμίες ευτυχώς δεν είχαμε, αλλά είχαμε κρεμάσματα στα πολύφωτα και τέτοια. Ναι.
1: Πρόκληση τώρα, όποιος καλλιτέχνης μας ακούει εκεί έξω, να δούμε αν θα μπορέσει να βγάλει τραγούδι για γάμο που θα κλέψει τις θέσεις από αυτά εδώ τα τραγούδια.
0: Από τις καλές
1: μέχρι το καλοκαίρι του 27. Να δούμε, θα υπάρξει κάποιο τραγούδι.
0: Μέχρι το Μάιο, παιδιά, βγάλετε ό,τι θέλετε.
1: Αυτό, για να δούμε τι θα παίξει.
0: Ιούνιο ήταν αργά.
1: Όχι, μετά θα έχουν κλείσει αρκετή οι συμφωνίες για το ποιο τραγούδι θα μπουν μέσα. Να σκαρφαλώσουμε ακόμα πιο ψηλά στο top 30.
0: Πάλι Ελλάδα, ελληνικό, ελληνικότατο τραγούδι. Θυμίζεις κάτι από Ελλάδα που μας λέει η Κατερίνα Λιόλιου.
2: Νούμερο 9.

0: Παρακουμπή όλες οι επιτυχίες. Τρανζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.
1: Νούμερο 7.

0: Ιακουβίδης, διπλοθεσίτης όπως έχουμε ξανααναφέρει.
1: Διπλόμερο κάμματο και αυτό στο top 30. Από παντού τα παίρνει, τα παίρνει και από εδώ δύο φορές ακούσαμε τραγούδι του. Αφού γράφει επιτυχίες όμως, εντάξει, τι να κάνεις.
0: Πέτρο, μπορείς να έρθεις εδώ να σου πάρουμε μια συνέντευξη και θα σε κάνουμε και τριπλοθεσίτη, μωρέ.
1: Ναι, άμα έρθει εδώ, το κάνουμε και, και τις πρώτες 15 τις δίνουμε. Αφού έχει. Ούτως ή άλλως δεν έχει 15 επιτυχίες τουλάχιστον ο Πέτρος Ιακουβίδης. Χώρια τις επιτυχίες που έχει γράψει και σε άλλους καλλιτέχνες. Μπορούμε να βάλουμε και τραγούδια από άλλους καλλιτέχνες. Γεμίζεις αντεδιό top 30 σίγουρα με hits.
0: Ευκολάκι.
1: Ένα Σάββατο και μια Κυριακή αφιέρωμα.
0: Σωστά.
1: Το top 30 είναι εδώ στον Τραζίστορ 100,3 κάθε εβδομάδα, κάθε Σάββατο στις 12 μέχρι και τις 2 και κάθε Κυριακή στις 6 μέχρι τις 8 γίνεται αυτή η αντίστροφη μέτρηση. Εσείς δηλαδή ακούτε στα αυτάκια σας τα 30 καλύτερα τραγούδια που υπάρχουν στον Τραζίστορ 100,3 και νομίζω και σε όλα τα ραδιόφωνα τα ελληνικά.
0: Μπράβο. Να ευχαριστήσουμε τον Γιώργο βέβαια που αντικαθιστά τη Μαγδούλα μας.
1: Τίποτα. Έτσι, ήταν υποχρέωσή μου, θα έλεγα, να έρθω εδώ.
0: Ήτανε, αλλά πρέπει να σε ευχαριστήσουμε, βρε αδερφέ. Έτσι είναι τα πράγματα.
1: Και μακάρι να πάνε όλα καλά από εβδομάδα να με το τέρι σου το Σαββατοκυριακάτικο.
0: Ναι, το ελπίζω και μάλιστα είμαι πώς το λένε, αισιόδοξο.
1: Αισιόδοξο
0: ότι θα γίνει. Ναι, ναι.
1: Ωραία. Δεν ανακοινώνουμε κάτι. Δεν θα ανακοινώσουμε κάτι, θα είναι έκπληξη. Αν γίνει.
0: Μου έλειψε η αλήθεια. Ωραία. Είναι και σίγουρα έλειψε και σε σένα.
1: Βέβαια.
0: Το 7 με 11 με τη Μάγδα.
1: Μα σε παρακαλώ. Λοιπόν, πάμε τώρα μπαίνουμε στην χρυσή εξάδα όπως προχωράμε, έτσι. Στο νούμερο 6.
0: Θα ακούσουμε Χρήστο Μενιδιάτη και ό,τι πιο όμορφο υπάρχει.
2: Νούμερο 6.

τρανζίστορ 100,3. Μόνο εδώ ακούτε 55 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα. Νούμερο 4.

0: Θοδωρής Φέρης και είπες στη θέση νούμερο 4. Μαγδούλα μας, τον κρατάμε στην πεντάδα, το Θοδωρή σου.
1: Πιστεύω έχει βάλει χέρι και αυτή.
0: Ακόμα και από απόσταση.
1: Από απόσταση. Ναι, όχι, σίγουρα δεν το ζητά. Γιατί και το είπες, είναι αρκετό καιρό που έχει κυκλοφορήσει, δεν είναι.
0: Στο top 30 μας είναι από την πρώτη στιγμή που βγήκε.
1: Ναι.
0: Πιστεύω έχει, αν όχι ένα χρόνο, ένα δεκάμινο.
1: Εντάξει, έχει πει επιτυχιάρα τώρα ο Θοδωρής Φέρης. Κακά τα ψέματα. Και φάνηκε κιόλας από τις συναυλίες που έκανε αυτό το καλοκαίρι, που παντού ήταν sold out, γεμάτες.
0: Δεν θυμάμαι, δεν ξέρω αν θυμάσαι εσύ, να έχει ξαναβγεί κασκόλ με τον τίτλο ενός τραγουδιού. Θυμάσαι.
1: Δεν έχω δει να σου πω την
0: αλήθεια. Δεν θυμάμαι κανένα κασκόλ να έχει βγει. Και εδώ έχουν βγει κασκόλ, είπες, ναι, και τα σηκώνουν πάνω ψηλά αυτά.
1: Νομίζω ο τελευταίος χρόνος ανήκει στον Θοδωρή Φέρη σαν τραγουδιστή. Έχει ανέβει πάρα πολύ.
0: Δικαιολογημένο.
1: Ναι, βεβαίως δικαιολογημένο, και νομίζω είναι πια στα πρώτα ονόματα. Το έχει καταφέρει με το σπαθί του φυσικά.
0: Έτσι.
1: Πάμε πιο ψηλά.
0: Νατάσα Θεοδωρίδου και Φορτηγό θα μας πει στη θέση νούμερο 3.
2: Νούμερο 3.

0: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τραζίστορ 100,3.
1: Λέγαμε λοιπόν για τα γεννητούρια του Κωνσταντίνου Αργυρού και της Αλεξάνδρας Νίκα. Υποδέχθηκαν το δεύτερο παιδί τους.
2: Και ξέρεις τι όνομα θα το δώσουν?
1: Πώς θα το πούνε?
2: Μιράντα. Τι είπα εγώ?
1: Τι είπες, Μιράντα?
2: Μιράντα, δεν έλεγα την προηγούμενη εβδομάδα? Δηλαδή έκανα ολόκληρη φασαρία εδώ. Ναι, αφού έγραψε καλώς ήρθες μικρή μας Μιράντα.
1: Έκλεισε το θέμα.
2: Με άκουσε, εντάξει, τζάμπα συγχύστηκα. Με έλεγες Γεωργία θα τη βγάλει. Με σύγχυσες χωρίς λόγο. Δικαιωθήκαμε. Ναι. Μιράντα Αργυρού.
1: Μιράντα.
2: Πέρασε η πρότασή μου. Μιλάω χθες εκεί με τη φίλη μου τη Μαρία και της λέω γνώρισα έναν βιολόγο 17 χρονών. Λέει μικρός δεν είναι για βιολόγος. Είναι μικροβιολόγος.
0: Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3. Θέλεις οικονομία? Θέλεις μασούτη?
3: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99 και σουβλάκια μόνο 5,99. Φασολάκια και αρακάς μπαρμπαστάθης 420 γραμμάρια 1+1 δώρο. Επιλεγμένες κάψουλες καφέ Λόρ 10 τεμάχια μόνο 3,17 και κούντα Γερμανία στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
0: Το Σινέα Άλεξ, ένας από τους πρώτους κινηματογράφους της πόλης μας, ανοίγει και φέτος την αυλαία του και σας περιμένει σε ένα κατάφυτο και ανανεωμένο περιβάλλον που αποτελεί όαση για τις ζεστές νύχτες του καλοκαιριού. Η καρέκλα τύπου σκηνοθέτη, το στρογγυλό σιδερένιο τραπεζάκι, η παγωμένη μπύρα και το λαχταριστό hot dog φέρνουν στους παλαιότερους μνήμες από τα παλιά και στους νεότερους εικόνες μιας κάποιας ασπρόμαυρης ταινίας. Σινέα Άλεξ, Ολύμπου 106, Θεσσαλονίκη. Εισιτήρια στο more.com. Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Ατομικές τριφτές τυρόπιτες 680 γραμμάρια, 40% φθηνότερα, 1,95. Πίτσα 2x330 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 2,79. Και μείγμα με κάσιους και κράμπερι 200 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 1,94. Lidl. Γιατί αξίζει.
4: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφήμισης.
0: Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.
5: Νούμερο 2.

0: καλύτερα που έλκονται, μας λέει η Ουλία Κανημάνη, η οποία την προηγούμενη εβδομάδα, εάν ενθυμούμε καλώς.
1: Πού ήταν?
0: Ήταν στη θέση νούμερο 1.
1: Α, έχασε την πρωτιά.
0: Έχουμε ανακατάταξη.
1: Πα, έχω αγωνία τώρα εγώ.
0: Ναι. Εσύ δεν έχεις αγωνία γιατί το βλέπεις μπροστά σου. Αλλά...
1: Για σε μένα το παίξω, παιδί μου, ότι και καλά έχω αγωνία να δημιουργήσω λίγο suspense.
0: Εμείς το ξέρουμε, συγγνώμη, παιδιά. Αλλά εσείς που, που είστε και έξω και έχετε αγωνία, σε λίγο θα σας λυθεί αυτή η απορία.
1: Λίγη υπομονή για να κάνουμε ένα σύντομο rewind.
0: Άρα και όλοι πιστεύουν, πιστεύω ότι πάει κάπου το μυαλό τους.
1: Οι φανατικοί ξέρουν.
0: Ναι. Θέση νούμερο 15 λοιπόν ήταν ο Απόν με την κατάδα του.
1: Στο 14 Κατερίνα Λιόλι λογαριασμός.
0: Θέση νούμερο 13 Νίκος Απέργης και αυτά τα χίλια.
1: Στο 12 σπάστε τα Αναστασία.
0: Στη θέση νούμερο 11 ήταν ο Γιώργος Σαμπάνης με το τι θέλω εγώ με σένα.
1: Στο 10 Κωνσταντίνος Αργυρός με τις καμπάνες του.
0: Θέση νούμερο 9, Κατερίνα Λιόλιου και θυμίζεις κάτι από Ελλάδα.
1: Ο Νίκος Βέρτης μας έλειψε πολύ στο νούμερο 8.
0: Έτσι έχει μάθει ο Πέτρος Ιακωβίδης, θέση νούμερο 7.
1: Στο 6, Χρήστος Μενιδιάτης, ό,τι πιο όμορφο υπάρχει.
0: 5, με λίγα λόγια, Νίκος Οικονομόπουλος.
1: Στο 4, ο Θοδωρής Φέρης με το είπες.
0: Η Νατάσα Θεοδωρίδου ήταν στη θέση νούμερο 3 με το φορτηγό της.
1: Και στο 2, η Ιουλία Καλυμάνη στα καλύτερα που έλκονται.
0: Τώρα στη θέση νούμερο 1, να μην ανέβει αυτό το κορμί. Αυτό το ένοχο κορμί του Νίκου Οικονομόπουλου, το οποίο μόλις βγήκε και το άκουσα, λέω αυτό θα τα σπάσει το τραγούδι.
1: Και
0: τα
1: σπάσε και...
0: Μου θύμισε τραγούδι του Νίκου Οικονομόπουλου όπως το «Εξαρτημένος», όπως το «Σε μισό αγαπώ, σημειώσατε διπλό».
1: Α, αυτό, από το συνήθιζα αυτό, τι ωραίο τραγούδι.
0: Ναι, μου αρέσουν αυτά τα τραγούδια.
1: Αυτό γιατί... δεν το λέει νομίζω στα live του τώρα τελευταία. Έχω την εντύπωση αυτή.
0: Έχω καιρό να τον ακούσω.
1: Ναι, δεν το λέει. Ενώ είναι ωραίο. Αυτό που έχεις αγαπώ, σημειώσατε διπλό. Εδώ τώρα θα σημειώσουμε άσο γιατί είναι στο νούμερο 1.
2: Νούμερο 1.

0: αυτό ήταν κάπως έτσι. Φτάσαμε και στο σημερινό τέλος του top 30 μας.
1: Ο Νίκος Οικονομόπουλος με το ένοχο κόρμι κέρδισε επάξεν τη θέση νούμερο 1. Για να δούμε τι θα γίνει στην επόμενη εβδομάδα στο επόμενο top 30.
0: Πιστεύω πάλι ανακατατάξεις θα έχουμε στην πρώτη πεντάδα.
1: Δεν δηλαδή... θα κρατηθεί για δεύτερη εβδομάδα το ένοχο κόρμι.
0: Α, μπορεί. Μπορεί. Είναι πολύ δυνατό. Και στο top 3 μας νομίζω είναι.
1: Ναι. Θέλει να κάνετε ένα στοίχημα κάθε φορά στο τέλος της εκπομπής να προβλέπετε την επόμενη τριάδα.
0: Ρε κουφάλα, επειδή κερδίζεις τα στοιχήματα της Παρασκευής, εσύ.
1: Επειδή είμαι λίγο τζογαδόρης. Εγώ γι' αυτό να λέτε. 1, 2, 3. Αν θέλετε και εκτός αέρα να το κάνετε, να δούμε αν πέφτετε μέσα στις προβλέψεις. Δεν ξέρω.
0: Μας έδωσε ιδέα. Μαγδούλα, την ακούς. Αν δεν την ακούς, θα σου την πω εγώ από κοντά.
1: Ναι, μετέφερε. Μπορεί να την ακούσει. Εντάξει, οκ.
0: Μπορεί να το μεταφέρει κι εσύ.
1: Ναι, όποιος πει πρώτος, δεν ξέρω ποιος μιλήσει. Ναι, ναι, ναι. Αυτό ήταν λοιπόν, φεύγουμε.
0: Ναι, φεύγουμε, αλλά θα φύγουμε εννοείται με μαζονάκι, γιατί όπως σας είπα και την προηγούμενη εβδομάδα, οι αναλαμπές μου θα είναι τα τελευταία τραγούδια δηλαδή που θα βάζουμε, θα είναι τουλάχιστον από τη δικιά μου μεριά, θα είναι Γιώργος Μαζονάκης. Είναι ένας καλλιτέχνης, είναι για μένα, δεν ήτανε. Θέλω να πω, θα ζει μέσα από τα τραγούδια του. Όσο τον ακούμε και όσο τον τραγουδάμε, δεν έχει φύγει ο άνθρωπος αυτός από μας και δεν θα φύγει, πιστεύω, ποτέ. Έλα να δεις ένα τραγούδι που το λατρεύω και αυτό από Γιώργο Μαζονάκη. Δεν ξέρω πόσα είναι. Είναι τουλάχιστον 50 τραγούδια από αυτά.
1: Βέβαια, εντάξει, έχει πολλά.
0: Που λατρεύω.
1: Έχει πολλά.
0: Οπότε θα ακούσετε πολύ Μαζονάκη στις επόμενες εβδομάδες του top 30 μας.
1: Αυτό. Καλό Σαββατοκύριακο.
0: Καλό Σαββατοκύριακο. Καλό μεσημέρι και τα λέμε την άλλη εβδομάδα.

τρανζίστορ 100,3. Ακούτε μόνο ελληνικά και αγαπημένα. Μόνο. Μόνο. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Όταν ακούω μουσική που μου αρέσει, ξέρω ότι ακούω Τρανζίστορ.
2: Τρανζίστορ, η καλύτερη ελληνική μουσική.
3: Είναι αγαπημένος μου.
4: Τρανζίστορ 100,3.
5: Μόνο θα

0: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τραζίστορ 100,3.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, φιλενάδα. Ποια είσαι?
1: Είμαι η Ρίτα.
2: Γεια σου, Ρίτα. Ορίστε, ρε Ρίτα.
3: Ρίτα.
2: Τα Ρίτα.
3: Φωτιά στη νύχτα.
2: Το άκουσες το καινούργιο τραγούδι του Χατζηγιάννη?
1: Βεβαίως.
2: Έτσι, Ρίτα, χαμό έχεις κάνει.
1: Μετά τους Χατζημιχαίους και εμείς.
3: Α, να το πιάσουμε κι αυτό. Ρίτα, Ριτάκι.
2: Κανένα δεν φοβάσαι. Πολύ δημοφιλή το όνομά σου.
3: Κι αν δεν σου λέμε και το Μάργα Ρίτα.
1: Ελευθερία με λένε κανονικά.
3: Το όνομα σου ανά.
2: Ελευθερία.
3: Στασία λέει, κι άλλα δεν πειράζει.
0: Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με το Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
4: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο. Το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηγη τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίλτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά τον Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
0: Η Θεσσαλονίκη μετρά αντίστροφα. Ιουλία Καλυμάνη, Eden. Η Ιουλία Καλυμάνη για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στο Eden από την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Eden, 26 Οκτωβρίου 35, σφαγεία. Ιουλία Καλυμάνη. Eden, εκεί που η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Τηλέφωνο κρατήσεων 6931 705 668. Η κορυφαία έκθεση Van Gogh The Immersive Experience που έσπασε κάθε ρεκόρ προσέλευσης συνεχίζει να μαγεύει το κοινό στη Θεσσαλονίκη στα πλαίσια της παγκόσμιας περιοδίας της. Ένα εκθαμβωτικό εικαστικό υπερθέαμα με εκατομμύρια θεατές ανά τον κόσμο. Van Gogh The Immersive Experience. Το καλλιτεχνικό γεγονός της χρονιάς. Μια αξέχαστη βιωματική εμπειρία.
5: Από τις 26 Σεπτεμβρίου στη Death Hell Expo, κτίριο 5.
0: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής, χωρίς καμία διακοπή για διαφήμισης. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

Ακούς πάντα τα καλύτερα. Τρανζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Εγώ την έκανα την αλλαγή. Έβαλα τρανζίστορ και ακούω την πιο ωραία μουσική.
2: Όταν μπαίνω στο αυτοκίνητο, μόνο αυτόν ακούω.
3: Η καλύτερη ελληνική μουσική.
4: Ακούω τρανζίστορ, το καλύτερο ραδιόφωνο.

μόνο εδώ ακούτε 55 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τραζίστορ 100,3.
1: Λέγαμε λοιπόν για τα γεννητούρια του Κωνσταντίνου Αργυρού και της Αλεξάνδρας Νίκα. Υποδέχθηκαν το δεύτερο παιδί τους.
2: Και ξέρεις τι όνομα θα το δώσουν?
1: Πώς θα το πούνε?
2: Μιράντα. Τι είπα εγώ?
1: Τι είπες, Μιράντα?
2: Μιράντα, δεν έλεγα την προηγούμενη εβδομάδα? Δηλαδή έκανα ολόκληρη φασαρία εδώ. Ναι, αφού έγραψε καλώς ήρθες μικρή μας Μιράντα.
1: Έκλεισε το θέμα.
2: Με άκουσε,
1: του
2: εντάξει, τζάμπα συγχύστηκα. Με έλεγες Γεωργία θα τη βγάλει. Με σύγχυσες χωρίς λόγο. Δικαιωθήκαμε. Ναι. Μιράντα Αργυρού. Πέρασε η πρότασή μου. Μιλάω χθες εκεί με τη φίλη μου τη Μαρία και της λέω γνώρισα έναν βιολόγο 17 χρονών. Λέει μικρός δεν είναι για βιολόγος. Είναι μικροβιολόγος.
0: Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
3: Πίσω στη βάση με νέες προσφορές στα γυμναστήρια Bodyfit. Συντονίσου μαζί μας για τη νέα σεζόν με νέες μεγάλες προσφορές σε όλα τα Bodyfit. Σύγχρονα μηχανήματα, ομαδικά τμήματα, πιλάτες reformer και πρόγραμμα προσαρμοσμένο στις ανάγκες σου. Μην το αργείς, τα πακέτα είναι περιορισμένα. Έλα σε ένα από τα γυμναστήρια Bodyfit και εξασφάλισε τη νέα σεζόν στην καλύτερη τιμή. Σε περιμένουμε!
4: Η κορυφαία έκθεση Van Gogh The Immersive Experience που έσπασε κάθε ρεκόρ προσέλευσης συνεχίζει να μαγεύει το κοινό στη Θεσσαλονίκη στα πλαίσια της παγκόσμιας περιοδίας της. Ένα εκθαμβωτικό εικαστικό υπερθέαμα με εκατομμύρια θεατές ανά τον κόσμο. Van Gogh The Immersive Experience. Το καλλιτεχνικό γεγονός της χρονιάς. Μια αξέχαστη βιωματική εμπειρία.
5: Από τις 26 Σεπτεμβρίου στη Death Hell Expo, κτίριο 5.
0: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής, χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

τρανζίστορ 100,3 τώρα χωράει στην τσέπη σου. Ανακάλυψε τις νέες δωρεάν εφαρμογές για iOS και Android. Τρανζίστορ 100,3. Πάει παντού μαζί σου.

προσοχή σου. Ο σταθμός σου. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Παίζει ελληνικά τραγούδια που αγαπάω.
2: Εγώ την έκανα την αλλαγή. Έβαλα τρανζίστορ και ακούω την πιο ωραία μουσική.
3: Η καλύτερη μουσική της Θεσσαλονίκης
1: είναι στο τρανζίστορ.
4: Τρανζίστορ 100,3.
5: Το καλύτερο ραδιόφωνο.

0: κορυφαία τρία στον τρανζίστορ 100,3.
1: Νούμερο 3.

0: τρία δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας. Στον τρανζίστορ 100,3. Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τρανζίστορ 100,3.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Καλημέρα, φιλενάδα, ποια είσαι?
1: Είμαι η Ρίτα.
2: Γεια σου, Ρίτα. Ορίστε, ρε Ρίτα.
3: Ρίτα.
2: Ρίτα. Φωτιά στη νύχτα. Το άκουσες το καινούργιο τραγούδι του Χατζηγιάννη?
1: Βεβαίως, βεβαίως.
2: Έτσι, Ρίτα, χαμό έχεις κάνει.
1: Μετά τους Χατζημιχαίους και εμείς.
3: Α, να το πιάσουμε κι αυτό. Ρίτα, Ριτάκι.
2: Κανένα δεν φοβάς. Πολύ δημοφιλή το όνομά σου.
3: Κι αν δεν σου λέμε και το Μαργαρίτα.
1: Ελευθερία με λένε κανονικά.
3: Το όνομα σου ανά.
2: Ελευθερία.
3: Στασία λέει, κι άλλα δεν πειράζει.
0: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
4: Και αυτό το Σάββατο σπάμε τις τιμές.
5: Αποκλειστικά στον Μασούτη, χαρτί υγείας Mr. Grand, οικογενειακή συσκευασία 20 ρολά, σε απίστευτη τιμή, μόνο 4,65. Μην το χάσεις. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
0: Η Θεσσαλονίκη μετρά αντίστροφα. Ιουλία Καλυμάνη, Eden.
6: Στα καλύτερα που έλκονται.
0: Ιουλία Καλυμάνη, για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στο Eden από την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Eden, 26 Οκτωβρίου 35, Σφαγεία. Ιουλία Καλυμάνη, Eden. Εκεί που η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ.
7: Τηλέφωνο κρατήσεων 6931-705-668.
8: Σε συζητάν δικό.
9: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο. Το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηγη τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίλτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά τον Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
0: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής, χωρίς καμία διακοπή για διαφήμισης. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.
10: Δες τη ζωή μου κατέστρεψα, μόνο στο όπλο μου έστρεψα, στο πρόσωπό μου.

και αγαπημένα. Μόνο. Μόνο. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: 100,3.
1: Παίζει την περισσότερη μουσική.
2: Τρανζίστορ. Το καλύτερο ραδιόφωνο.
3: Για την καλύτερη ελληνική μουσική, μόνο τρανζίστορ.
4: Τρανζίστορ 100,3.
1: Δεν ακούω τίποτα άλλο.

0: σας. Είμαι η Μάγδα Ζουλίδου. Αυτή την εβδομάδα το ζούμε αποκλειστικά με Λίον ο Βάθενς και Κατερίνα Ντούσκα και το τραγούδι Δευτέρα.
1: Είμαι ο Λίον ο Βάθενς.
2: Είμαι Κατερίνα Ντούσκα.
1: Και από τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου ακούτε το νέο μας τραγούδι
2: Δευτέρα. Στο Τρανζίστορ 100.

0: παλιά. Ζήστο με τρανζίστορ.
1: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τρανζίστορ 100,3.
2: Λέγαμε λοιπόν για τα γεννητούρια του Κωνσταντίνου Αργυρού και της Αλεξάνδρας Νίκα. Υποδέχθηκαν το δεύτερο παιδί τους.
3: Και ξέρεις τι όνομα θα το δώσουν.
2: Πώς θα το πούνε?
3: Μιράντα. Τι είπα εγώ.
2: Τι είπες, Μιράντα, είπες?
3: Μιράντα, δεν έλεγα την προηγούμενη εβδομάδα. Δηλαδή έκανα ολόκληρη φασαρία εδώ. Ναι, αφού έγραψε καλώς ήρθες μικρή μας Μιράντα.
2: Έκλεισε το θέμα.
3: Με άκουσε, εντάξει, τζάμπα συγχύστηκα. Με έλεγες Γεωργία θα τη βγάλει. Με σύγχυσες χωρίς λόγο. Δικαιωθήκαμε. Ναι. Μιράντα Αργυρού. Πέρασε η πρότασή μου. Μιλάω χθες εκεί με τη φίλη μου τη Μαρία και της λέω γνώρισα έναν βιολόγο 17 χρονών. Λέει μικρός δεν είναι για βιολόγος. Είναι μικροβιολόγος.
1: Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
4: Α, καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
5: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
6: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
7: Το Σινέα Άλεξ, ένας από τους πρώτους κινηματογράφους της πόλης μας, ανοίγει και φέτος την αυλαία του και σας περιμένει σε ένα κατάφυτο και ανανεωμένο περιβάλλον που αποτελεί όαση για τις ζεστές νύχτες του καλοκαιριού. Η καρέκλα τύπου σκηνοθέτη, το στρογγυλό σιδερένιο τραπεζάκι, η παγωμένη μπύρα και το λαχταριστό hot dog φέρνουν στους παλαιότερους μνήμες από τα παλιά και στους νεότερους εικόνες μιας κάποιας ασπρόμαυρης ταινίας. Σινέα Άλεξ, Ολύμπου 106, Θεσσαλονίκη. Εισιτήρια στο more.com.
8: Η πριγκίπισσα των Αγίων 40 του Χάρη Ρώμα στο Radio City. Χάρης Ρώμας, Άβα Γαλανοπούλου, Σοφία Παυλίδου, Μιχάλης Ιατρόπουλος και Γιώργος Αμούτζας. Ένα απίθανο γαϊτανάκι από έρωτες, μυστικά, απιστίες και παρεξηγήσεις ξετυλίγεται. Εσύ τι θα έκανες αν ένα μικρό ψέμα σε έκανε ξαφνικά πρίγκιπα? Η πριγκίπισσα των Αγίων 40 στο Radio City πρόλαβε τη χαμηλότερη τιμή εισόδου αποκλειστικά στο goldmall.gr.
9: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
10: Το τούνελ. Το νέο βιβλίο της Ξένιας Κουρτογλου.
9: 49+2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
10: Το τούνελ της Ξένιας Κουρτογλου από την Key Books παρουσιάζεται στη Θεσσαλονίκη στις 5 Οκτωβρίου στις 7.30 το απόγευμα στο βιβλιοπωλείο Ιαννός Αριστοτέλους 7. Για το τούνελ θα μιλήσει συγγραφέας και ξεχωριστές προσωπικότητες της πόλης.
0: Με την υποστήριξη του Τρανζίστορ 100,3.
1: Και τώρα, στον Τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

τρανζίστορ 100,3. Ακούτε μόνο ελληνικά και αγαπημένα. Μόνο. Μόνο. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

δική μας είναι σαν τη Θεσσαλονίκη. Έχει ψυχή. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

τρανζίστορ 100,3. Τον έβαλε στη μνήμη. Όχι, εβάλτον. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Ότι θα υπάρχεις για μας, είπες. Ότι αγαπώ θα αγαπάς, είπες.
0: Παίζει την αγαπημένη μου μουσική.
1: Ξέρεις πολλούς να πεθαίνουν για σένα. Να σε για αυτούς η αρχή και το τέρμα. Τα πάντα να ντεύουν.
2: Παίζει ελληνικά τραγούδια που αγαπάω.
1: Εχθές το βράδυ είχαμε τα ίδια. Αργήσες και με σώσαν.
0: Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τραζίστορ 100,3.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Καλημέρα, φιλενάδα, ποια είσαι?
1: Είμαι η Ρίτα.
2: Γεια σου, Ρίτα. Ορίστε, ρε Ρίτα.
3: Ρίτα.
2: Ρίτα. Φωτιά στη νύχτα. Το άκουσες το καινούργιο τραγούδι του Χατζηγιάννη?
1: Βεβαίως, βεβαίως.
2: Έτσι, Ρίτα, χαμό έχεις κάνει.
1: Μετά τους Χατζημιχαίους και εμείς.
3: Α, να το πιάσουμε κι αυτό. Ρίτα, Ριτάκι.
2: Κανένα δεν φοβάς. Πολύ δημοφιλή το όνομά σου.
3: Και αν δεν σου λέμε και το Μαργαρίτα.
1: Ελευθερία με λένε κανονικά.
3: Το όνομα σου ανά.
2: Ελευθερία.
3: Στασία λέει, και αλλά δεν πειράζει.
0: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100.

0: Πίσω στη βάση με νέες προσφορές στα γυμναστήρια Bodyfit. Συντονίσου μαζί μας για τη νέα σεζόν με νέες μεγάλες προσφορές σε όλα τα Bodyfit. Σύγχρονα μηχανήματα, ομαδικά τμήματα, πιλάτες reformer και πρόγραμμα προσαρμοσμένο στις ανάγκες σου. Μην το αργείς, τα πακέτα είναι περιορισμένα. Έλα σε ένα από τα γυμναστήρια Bodyfit και εξασφάλισε τη νέα σεζόν στην καλύτερη τιμή. Σε περιμένουμε!
1: Η κορυφαία έκθεση Van Gogh The Immersive Experience που έσπασε κάθε ρεκόρ προσέλευσης συνεχίζει να μαγεύει το κοινό στη Θεσσαλονίκη στα πλαίσια της παγκόσμιας περιοδίας της. Ένα εκθαμβωτικό εικαστικό υπερθέαμα με εκατομμύρια θεατές ανά τον κόσμο. Van Gogh The Immersive Experience. Το καλλιτεχνικό γεγονός της χρονιάς. Μια αξέχαστη βιωματική εμπειρία.
2: Από τις 26 Σεπτεμβρίου στη Death Hell Expo, κτίριο 5.
3: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής, χωρίς καμία διακοπή για διαφήμισης.
4: Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

Τρανζίστορ 100,3. Μόνο εδώ ακούτε 55 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Ο τρανζίστορ 100,3 τώρα χωράει στη τσέπη σου. Ανακάλυψε τις νέες δωρεάν εφαρμογές για iOS και Android. Τρανζίστορ 100,3. Πάει παντού μαζί σου.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Τι ωραίο ραδιόφωνο.
2: Ο Τρανζίστορ έγινε η πρώτη μου επιλογή.
3: Όχι μόνο περισσότερη, αλλά και καλύτερη μουσική.
2: Όταν μπαίνω στο αυτοκίνητο, μόνο αυτόν ακούω.
1: Τρανζίστορ 100,3.
4: Δεν ακούω τίποτα άλλο.

Ακούς πάντα τα καλύτερα. Τρανζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.

0: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τραζίστορ 100,3.
1: Λέγαμε λοιπόν για τα γεννητούρια του Κωνσταντίνου Αργυρού και της Αλεξάνδρας Νίκα. Υποδέχθηκαν το δεύτερο παιδί τους.
2: Και ξέρεις τι όνομα θα το δώσουν?
1: Πώς θα το πούνε?
2: Μιράντα. Τι είπα εγώ?
1: Τι είπες, Μιράντα είπες?
2: Μιράντα, δεν έλεγα την προηγούμενη εβδομάδα? Δηλαδή έκανα ολόκληρη φασαρία εδώ. Ναι, αφού έγραψε καλώς ήρθες μικρή μας Μιράντα.
1: Έκλεισε το θέμα.
2: Με άκουσε, εντάξει, τζάμπα συγχύστηκα. Με έλεγες Γεωργία θα τη βγάλει. Με σύγχυσες χωρίς λόγο. Δικαιωθήκαμε. Ναι. Μιράντα Αργυρού.
1: Μιράντα.
2: Πέρασε η πρότασή μου. Μιλάω χθες εκεί με τη φίλη μου τη Μαρία και της λέω γνώρισα έναν βιολόγο 17 χρονών. Λέει μικρός δεν είναι για βιολόγος. Είναι μικροβιολόγος.
0: Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3. Η Θεσσαλονίκη μετρά αντίστροφα. Ιουλία Καλιμάνη, Έντεν.
3: Στα καλύτερα που έλκονται.
0: Η Ιουλία Καλιμάνη για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στο Έντεν από την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Έντεν, 26 Οκτωβρίου 35, Σφαγεία. Ιουλία Καλιμάνη, Έντεν. Εκεί που η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ.
4: Τηλέφωνο κρατήσεων 6931-705-668.
5: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο. Το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηλη τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίλτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά τον Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
0: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Όταν ακούω μουσική που μου αρέσει, ξέρω ότι ακούω τρανζίστορ.
2: Τρανζίστορ, η καλύτερη ελληνική μουσική.
3: Είναι ο αγαπημένος μου.
4: Τρανζίστορ 100,3.
5: Μόνο στον

0: μουσική της Θεσσαλονίκης είναι στο Transistor.
1: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε...
2: Transistor 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.

0: ήταν τα τρία δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας στον Τρανζίστορ 100,3. Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον Τρανζίστορ 100,3.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Καλημέρα, φιλενάδα, ποια είσαι?
1: Είμαι η Ρίτα.
2: Γεια σου, Ρίτα. Ορίστε, ρε Ρίτα.
3: Ρίτα.
2: Τα Ρίτα. Φωτιά στη νύχτα. Το άκουσες το καινούργιο τραγούδι του Χατζηγιάννη?
1: Βεβαίως, βεβαίως.
2: Έτσι, Ρίτα, χαμό έχεις κάνει.
1: Μετά τους Χατζημιχαίους και εμείς.
3: Α, να το πιάσουμε κι αυτό. Ρίτα, Ριτάκι.
2: Κανένα δεν φοβάς. Πολύ δημοφιλή το όνομά σου.
3: Κι αν δεν σου λέμε και το Μάργα Ρίτα.
1: Ελευθερία με λένε κανονικά.
3: Το όνομα σου ανά
2: Ελευθερία.
3: Στασία λέει, και αλλά δεν πειράζει.
0: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με το Γιώργο και τη Μάγδα στον Τρανζίστορ 100,3. Η Θεσσαλονίκη μετρά αντίστροφα. Ιουλία Καλιμάνη, Έντεν.
4: Στα καλύτερα που έλκονται.
0: Η Ιουλία Καλιμάνη για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στο Έντεν από την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Έντεν, 26 Οκτωβρίου 35, Σφαγεία, Ιουλία Καλιμάνη. Έντεν, εκεί που η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ.
5: Τηλέφωνο κρατήσεων 6931 705 668.
6: Η κορυφαία έκθεση Van Gogh The Immersive Experience, που έσπασε κάθε ρεκόρ προσέλευσης, συνεχίζει να μαγεύει το κοινό στη Θεσσαλονίκη, στα πλαίσια της παγκόσμιας περιοδίας της. Ένα εκθαμβωτικό οικαστικό υπερθέαμα με εκατομμύρια θεατές ανά τον κόσμο. Van Gogh The Immersive Experience. Το καλλιτεχνικό γεγονός της χρονιάς. Μια αξέχαστη βιωματική εμπειρία.
7: Από τις 26 Σεπτεμβρίου στη Death Hell Expo, κτίριο 5.
0: Και τώρα, στον Τρανζίστορ 100,3. 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις.
8: Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Τραγουδάς. Ζεις. Με τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Στο σπίτι πάνω στο βουνό ζει ένας άνθρωπος καλός. Το βλέπουν όλοι και γελάνε.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Το καλύτερο ραδιόφωνο.
2: Από τότε που ανακάλυψα τον Τρανζίστορ, δεν ακούω τίποτα άλλο.
0: Παίζει την περισσότερη μουσική.
3: Το είπα και στην παρέα και τώρα το ζούμε με Τρανζίστορ.
0: Τρανζίστορ 100,3.
4: Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Η πόλη σου, η μουσική σου, ο σταθμός σου. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Τώρα που σε έχω

0: Γεια σας, είμαι η Μάγδα Ζουλίδου. Αυτή την εβδομάδα το ζούμε αποκλειστικά με Λίωνο Βάθενς και Κατερίνα Ντούσκα και το τραγούδι Δευτέρα.
1: Είμαι ο Λίωνο Βάθενς.
2: Είμαι Κατερίνα Ντούσκα.
1: Και από τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου ακούτε το νέο μας τραγούδι
2: Δευτέρα. Στο Τρανζίστορ 100.

0: Ζήστο με τρανζίστορ.
1: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τρανζίστορ 100,3.
2: Λέγαμε λοιπόν για τα γεννητούρια του Κωνσταντίνου Αργυρού και της Αλεξάνδρας Νίκα. Υποδέχθηκαν το δεύτερο παιδί τους.
3: Και ξέρεις τι όνομα θα το δώσουν?
2: Πώς θα το πούνε?
3: Μιράντα. Τι είπα εγώ?
2: Τι είπες, Μιράντα?
3: Μιράντα, δεν έλεγα την προηγούμενη εβδομάδα? Δηλαδή έκανα ολόκληρη φασαρία εδώ. Ναι, αφού έγραψε καλώς ήρθες μικρή μας Μιράντα.
2: Έκλεισε το θέμα.
3: Με άκουσε, εντάξει, τζάμπα συγχύστηκα. Με έλεγες Γεωργία θα τη βγάλει. Με σύγχυσες χωρίς λόγο. Δικαιωθήκαμε. Ναι. Μιράντα Αργυρού.
2: Μιράντα.
3: Πέρασε η πρότασή μου. Μιλάω χθες εκεί με τη φίλη μου τη Μαρία και της λέω γνώρισα έναν βιολόγο 17 χρονών. Λέει μικρός δεν είναι για βιολόγος. Είναι μικροβιολόγος.
1: Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
4: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
5: Το τούνελ. Το νέο βιβλίο της Ξένιας Κούρτογλου.
4: 49+2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
5: Το τούνελ της Ξένιας Κούρτογλου από την Key Books παρουσιάζεται στη Θεσσαλονίκη στις 5 Οκτωβρίου στις 7.30 το απόγευμα στο βιβλιοπωλείο Ιαννός Αριστοτέλους 7. Για το τούνελ θα μιλήσει συγγραφέας και ξεχωριστές προσωπικότητες της πόλης.
0: Με την υποστήριξη του Τρανζίστορ 100,3.
1: Και τώρα, στον Τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

τρανζίστορ 100,3. Ακούτε μόνο ελληνικά και αγαπημένα. Μόνο. Μόνο. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Λάμπης Δημητριάδης. Λάμπης Δημητριάδης. Στο τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Γεια χαρά, είμαι ο Λάμπης Δημητριάδης και για τις επόμενες 2 ώρες απολαμβάνουμε το DJ set που έχω ετοιμάσει μόνο για εσάς.

0: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τρανζίστορ 100,3.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Καλημέρα, φιλενάδα, ποια είσαι?
1: Είμαι η Ρίτα.
2: Γεια σου, Ρίτα. Ορίστε, ρε Ρίτα.
3: Ρίτα.
2: Τα Ρίτα. Φωτιά στη νύχτα. Το άκουσες το καινούργιο τραγούδι του Χατζηγιάννη?
1: Βεβαίως, βεβαίως.
2: Έτσι, Ρίτα, χαμό έχεις κάνει.
1: Μετά τους Χατζημιχαίους και εμείς.
3: Α, να το πιάσουμε κι αυτό. Ρίτα, Ριτάκι.
2: Κανένα δεν φοβάς. Πολύ δημοφιλή το όνομά σου.
3: Κι αν δεν σου λέμε και το Μαργαρίτα.
1: Ελευθερία με λένε κανονικά.
3: Το όνομα σου ανά.
2: Ελευθερία.
3: Στασία λέει, κι άλλα δεν πειράζει.
0: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με το Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
4: Ελληνικά και αγαπημένα, τρανζίστορ 100,3.
0: DJ Λάμπης Δημητριάδης.
5: Λάμπης Δημητριάδης.
0: Στον τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Είναι τα κορυφαία τρία στον τρανζίστορ 100,3.
1: Νούμερο 3.

0: 100,3.
1: Παίζει την περισσότερη μουσική.
2: Τρανζίστορ.
3: Το καλύτερο ραδιόφωνο.
4: Για την καλύτερη ελληνική μουσική, μόνο τρανζίστορ.
5: Τρανζίστορ 100,3.
1: Δεν ακούω τίποτα άλλο.

τρανζίστορ 100,3. Τον έβαλε στη μνήμη. Όχι, εβάλτο. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Τρανζίστορ 100,3. Μόνο εδώ ακούτε 55 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

ζήστο με τρανζίστορ. Τρανζίστορ 100,3. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Εδώ. Ακούς πάντα τα καλύτερα. Τρανζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: έξι ελληνικά τραγούδια που αγαπάω.
1: Εχθές το βράδυ είχαμε τα ίδια. Αρχίσες και με σώσαν.
2: Τρανζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.

δική μας είναι σαν τη Θεσσαλονίκη. Έχει ψυχή. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Ο τρανζίστορ 100,3 τώρα χωράει στην τσέπη σου. Ανακάλυψε τις νέες δωρεάν εφαρμογές για iOS και Android. Τρανζίστορ 100,3. Πάει παντού μαζί σου.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Εγώ την έκανα την αλλαγή. Έβαλα τρανζίστορ και ακούω την πιο ωραία μουσική.
2: Όταν μπαίνω στο αυτοκίνητο, μόνο αυτόν ακούω.
3: Η καλύτερη ελληνική μουσική.
4: Ακούω τρανζίστορ. Το καλύτερο ραδιόφωνο.